0: Satelitar, Huakichawin, Huajikata, Sisiptan, Hilat, Kuyakana, Kaukan, Pirusa, Miawa, Ajeda, Aymara Internacional, Uxa, Tuk, Eraktana, Ukan, Pirus, Kichaja, Aymara Samka, Huakichawin, Peja, Saranta, Sipka, Kinyan, Ukatai, Pinja, Utkeskara, Kipi, Hiatibanakasa, Maimai, Halukam, Marca Chirinak. Bakamai, Nikumanakaru, Maikutin, Perunt, Anita, Tawalumana, Sinchivan, Pepun, Hicharuman, Ukamataksan, Uxana, Ay may yeto na kampisa, hiktap ta sip karakter na halu kamay kwat. Hasta sa nuksa no kamay may yeto na kasuk karakter tuka tuka sukam. Hasta arus kip asara ki halu kam sa marka chire na kukam. Walu muna sincho iman pita kaya manir kuma nakaru kama sa sa tap karaktawa ta kaya mta na kasa sumaki sa sin hilat kila kanaka. Hichuru na kaku kama may may yeto na kasuk karakter tuka tuka kampisa saranta sarakanicha. Anchito yeti kipasip karakinyan kuna sa yeto na kasuk Sasipkis kitis kuns parlas kita keu kadak suk inkamasti sapunian paspa hutkawana kan suk hapun pana arus kipawiha sasina hilat kila kanaka. Yatu na kampu kama hapok aki punian ihisa hichuru ha may may yatu na kasut hawaya rakiwa kepkep yatu na kasut karakayu kamaya ukampiru sa markachirina ka ministro de defensa hupau hichuru ha parlar aquí el volux a tu que empiar los kipes así la que la cara que alcanzó y era aquí se trata ex presidente Evo Morales su patua parlar aquí es marca chilena cajiza será que pivo aquí se ujichaja ateja maimaya con ateja será que ñani proceso su cara cascunancas quizás o sabjanichaji utjaniti acaja pocao y será que ñani pachpa con ateja artatas que acá proceso su cara caso no cajanicha Sasquis Tabirja Marcamsis, Atata Ministro de Defensa Ernesto Justiniano. Será que un hichaja capaz para el gobierno que se toque, Atata Evo Morales, Paruja Justicia, Toquero Junjamas, Unijatani, Tejanuca Jajanicha, Jalucata Hispatarja Maja, será que un justicia que se quede en la caja, Jupanaca Ucunjapjani, y un se toque en Jataraki, Ucampirusa Sarataraki, y Sapjaraquipi, procesos para campes, pero Janucu Pajanancho, Aikiti, Kunausa, con jama y con apachaniza ataque ucanac por motivos de seguridad sasawa jupajus atokenja al suayer aquí tata es presidente Evo Morales jupajus atokenja ma orden de aprehensión ayucampes uxatokenja arrecatar aquí pi delito de trata de una menor de edad ayucama departamento de Tarija ayucatokenja ucampiros quichaja trópico de Cochabamba ayucatoken su paja afilados para capampi esta wali unijato jamajay y catasiracheja inicha afilados cuaja seis federaciones jupana campisa tata ex presidente Evo Morales jupaja catataña pau justicia tocaro japataña pau asesado saraki o lo que se toca en palcasaja o campirusa tata ministro bajanimos o ikiti kuna usanisa kaukanisa kaukans kun jamasa ta kaukanaka kuna texiu kichasma medida de seguridad u kauka jau katani vieti kristi sasao kanan chera kitaina mese toket ja hilat kuya kanaka saraki kichas niau lurataski siwa kuna te huakiski hayu kanaka Ayu kamata ma situación hasta katkamatu kamaha wakhan stas karakini wasa saki ukupa kusatoken ha suayeraki saraki ukichak tropiko kusatoken ha nayeru tex katkain mo napketatu kastiwi la wartawi utkani sasaka ukupa kusatoken ha suayecheha ukampirusa saraki ukichaha utkiu ma responsabilidad gobierno kusatoken ha siu ministro de defensa ukupaha tata Evo Morales ukupateha consciente hayu kamas paja ex mandatario paja justicia tokero hayu istira sarchis paja y si hayu kamata hanu kamata skat hesis kenyatak ar kana hesis kenyatak ya kam tap tap na kas kunas nyang kachawisa ut kas kenyapata ki ak mer kachir na kas usu chat khe palasip kenyapata ki hu paja sarchis paja y si wa hu paja ma em consciente kamar kachir ku kapachaj Sara Kitaina, el expresidente Morales, justicia tocaruja serás tan siwa hasta una pacha su campero superuja, jeta aquí pone jarius, solo era Kitaina, será que ujichaja hasta inapun jupajan takchitipi usuchat marca chirinaca, ucampirus hasta ucampus uchatana cotgena ujan takchit, ucauchaja lupitas, uxatoken hasaki usaraki. Tata ministro, uchanga mastam, solo era aquí, será que ujichaja, que tiene acaso trópico, uxangapi cochabamba marcanja, dirigencia ucasutjeraki, para usted toquense τα εξπρεσίδια του Μαρόλου Παρχουαγμάτι, ο Σάκα, ο Καμάκη, ο Τόκενχα, ο Τζόκη Πχαρακίχα, ο Σαπχαράκη, ο Καμπίλο Σαρακίου, ο Χιτσαχά, ο Ακίση Παουά, ο Παχά, Λουπίκη, Πανιά Παράκη, Μαρκα Πανχά, ο Τχένια Πατάκη, μα πρώτου τη βίδα Χάλκου Καμσερακίπη. Νιούτα τεβο Μαράρο, ο Παχά, ο Τόκενχα, στα Βάντσο Ακίσκε, Μαρκα Τσίρου, Καμπονίκη, τη Σαρακή Μαδέσα, Ζόλιο, Καχου Τχένια Πατάκη, Τσαπάρι, ο Τόκενα, Χανουκάστιχα, Μια τέτρα νιού καχά του Καμπονίου, σα στην Χάλκου Καμαχά. Ο Ακτήτησα και ο Αχίτσαμανχά, άρσου η Ρακίτα είναι αχυρά του Κυλιακάνα Κουκαμά, όξα το κρένο καμαχά μινίστρο δε δεφένσα, που πάω παλαβοιέρα και εσύ θα τα εξπρεσίδεντε ο Μοράλος, που πάω κάτι χατάνια πάω, αν είχα ακούν είχαμε κάτι χατάνια σκο να κάνει και ο Ιετάκανε, και προχωρήσε το κρένο χα, έχω παχά σε ρανιά παπερουά, και εσείς πάω στη πίχου παχ σαράς πάνω καπάτσου, νηστήρι, έχουν είχαμε τέχα, έχω παροχνιά χαίου καμάτα στα για τα τάσκη και χενιτσιά, προσθέσεις να κασορτάσκω αρχά μαχσάρας που καπατσάχσα και σαρακίτα είναι. Άλλο καμακίου χιλατήλα κανάκα χιτσιούρουχα για τη σιγουριακή. Για κάτω ένα κάμπι του κατενιάνι, μαμά βίλμα αλανόκα, ο παρουβού αμθαπή πχτάτη, ο παχάξης μινίστρα δεχούς της κουλτούρας του καμένα κίνσα, και είσαι ο παρουβού χιτσάχκατη γόια πχαρακούνα, τα καμσάπρεσα, ο παχά αμτάγιας καταπάτα σίγουα, ο καμπιρούσα τερορίσμο, χαλουκαρου καμάτα ακάχανια μέσα στα ουαϊούς καταπάτς αμοιούνα ξαλουκά μου σαπχαράκι. Μαμά εξμινίστρα βίλμα αλανούκα χωπάω καμάτι κατχατή κατασυράκι δελίτος δε ίνστιγασιόν πούβλικα αδελίνκι. Αλλιούκα μσιπή κατχάστα χωπαχαμτές καπούνερα κατερόρι μου καρούσου καμάτα ουαϊούς καράκι αμοιούνα καμπίσα σαω σαπχή. Ίσα ο χιτσουρού καμάτα αβογάδο παχαρχατήρι πάχα Μαρσελό Γαλβάν που πάω καμάτα σου αεράκι σε ρακίου τσάχα μέσα σου καμάτα κάτι χωριατάνια καμά μαρουξίου ακουάν πυρούσα σιού και τσάχα χανίρα νικούνατ κατχατά τα παχία τιτάκι χαλιού καμάτα στα χωπαρου σουιατάνου ασα σαούς απχαράκι επάκαλ κοπατσιάν ακόμα αρτές ρουσουιατσίου χανίπνου γιατί σκάν κουνχάματς ικούνατς κατχατά χαλιούκα πλάσα μου ήλιου ξατό κατχαίου παρουχ κατχαία πτσίνχα μέδιος τε κομμουνικασίνου κατά υπήνου παχά παρλός κατά είναι σας ο Σαράκη ο κοιούχι τσαχά παδελίτος που πάνε χασίγουα ενστιγασίου πούβλικα δελίνκυρ ο κατχα τερορίθμο χαλιούκαμα κουνάτα Κουνχάρου σου καμχά παρλά πρεχισάχα, σας ο αβογάδο παχάρ χατήρι πασού ξατό γενχάρου αεράκι, που αμπίρουσα πάω οφισιάλες πόλους ειντελιχένσιο ξανκελακά ο καμάτα μαμά Βιλμαράνο, καθώς πρόχω κάτι χωρία πχαρακίτα, ένα χαστού παχά, ο νχτάσι με να καλούει χαβούλ τα σκίσα πάνα, τάκης αν τα βενακάμπι, σαράν τα γιαχόρτα και πονίου σας αι παρλά σκίσα πάν, ο κατού έχω πρόχω κάτι χωρία πχίσα σαο σαράκι. Από κάτω παχά καμσαρακί σας αρακίου και τσάχα, έχω παχά οπινίων σε πία στα κουνχά μας τάκης αν τα βενακάχα, ο τιαχό πιέντου τα υπίνς κουν χλώρα που κάτου παχά παρλά σκάν, ο καχά λιβερτάτ δε εξπρεσιόν, αλλιού καμάγω σας αο σαράκι, ο καμπίρος ανίου κουν κοιτούνας σε σαβαβούγα του παχάρους που είχε καρακίτα είναι μέσα από κάτι χασερακί ο Τζάκα καπάς πεστάδο δε εξεψιόν που κατά υπήνκα σας χασερακί ο αλιβερτά δε εξπρεσιόν ο καχούτ χενιά απα αλιβερτά δε ινφορμασιόν που κας ο καμαράκ σας ο αρχαταουάι ο καμπίρους χασερακί ο ακαχάχη Τζάκα η ατχάτα τα κυπονίτκαν σου ιατάς κανείς σας είναι μαμά εξ μινίστρα δε κουλτούρας που παχά καχά εξπρεσίντε ο Μοράλους παρού ξατοκέρω αρκατά τα καπάς παγαβινέτε τα υπήνσα και καντζαρακίνα για το σμίλ της νέα μαρανού κάτω σας ήταν εξ μινίστρα δε κουλτούρας χαλιουκά κατά υπήν στα αμπιέντες μινιστεριάλες που να ξαπνά καπχάνε που μπόμπας μολοτόπ αλλού και να ξαλουρέουσα στην χάλιου κάμψ. Περού και να καχύλα τίλια κανάκα αν τα πείσκα μου κάτι μάμα βίλμα αλλά νοκαχή τσάχου παρού καμάτ κάτι χωρία πχαράκι που ενστίγασε να δει λιγκύρ η τερόρις. Άλλου καμψίου αβογάδου παχ χειράτε κουλιά κανάκα ο καμπινόσα με οργανισασίον κριμινάλο κατά υπήν σου χαράξω σαουά τα βίσε μινίστρο που παχά παρλόγερα κοιτάνε τσάχα ακάχα αυτοριδάδες ουξατόκρεταν παραπάνκρεο σας αωσεράκ μινιστήριο πούλικο άλλου πανακαίου κομματάρ παπχαρακτζίνη σας είναι απίσα μινίστρο περρέθμεν ίντεριόρ έρναν παρέδες που πω κομματασεράκι ακαπάς πα κονφλίκτος τα κίσταν τεβένα πεσούτχη άλλου κατά υπήρχαμε οργανισασιόν κριμινάλ τα εξπρεσίντε ο Μοράλος Κουπάνα ουξατόκρεν και ουκάτχεμα ήτσα χωπαρόχου κομματά αρκετά από καπονιράκια θα τα να κάνεις χειλά τη φύλλα πέρα του καμπίδου σαράκι ούτσαχ μινιστέριο πούβλικο αλλού πάνε κανένα παραπάνω σας ο σαράκι αστα μια ουα πρόεδα σου πέρα κάσα στα βοηταράκι σίγουα τα πέτσακα κομφλίκτος χαλού κατά επίνα κάνω κάμα σου για πχαράκι λάτ φύλλα κανάκα σαράκι ούχι τσάχα μα καχά σα πχαράκι πήμα οργανιζασιόν κριμινάλ αλλού καχά σαραίανα τσαράτα τσισπάι χανού καχ σαραίαν τσισπάι τα εξπρεσίντε ο Μοράλης ου κατά επίνα χαμά μαβίλ μάλλον ου καχ ο παχά στα κα πάσπε κονφλίκτος τα είπε να κάνσα والغيق باش با حكم لوب اونا كم ايرنا كالك تي سبال حال خمسة سابحة كيراكيو مركاتينا فالك تخ منيستريو بوليكو كوبنا كان عم برا بانكيوا ساساوا بيسا منيسترو كوباها ارشورا كيو كما كيو مركاتينا كاو كم تلوسا هيتشاخ بلاسو من لوكسا توقت كاتكا ساخا استا سوا يبخرا كيو كم بروسيسو سبنا كاسا ارتاتو كما اكس منيسترا خوباروها رادين تلبنا كابر سرينياني 8 de la noche 47 minutos سانتي تاويا خيطة اونا كمبي بودخاس كاري
1: Hiwasana Kampiskiwa, Erbol, Red Aymara Satelital.
2: Wawanakan haka chasiweb chaktaya nyaspawa muit untata. Munasiwa takanin chamanchanya kamachinaka ma kaltakiwa. 1639 kamacha harkakewa. Wawa haka chasinyat. Tunka kimsani kalko sulkani nakana. Tukuyatawa harkakanya munasinyampi takay markachirina kampi. Wila masinaka wain tawa kona kampi. Ukamarake pekanchir irpirina kampi. Takeni chamanchasisa chakanchasa nyankach. Chawinakar hespiasa. Arumampi, yanapt amampi, sarawinak maitaisnawa aski hakawiru. Haniu hakechas kaspati, anirakiu maitata kaspati, imilwa wanakah, imilwa wanakawa, ipas bolivian ehwawipawa.
3: Manténgase bien informado
4: brutal represión
3: con las noticias de la Red Herbol en nuestro periódico digital en www.herbol.com. Una página interactiva donde usted cuenta con la ampliación de las noticias que son emitidas por las emisoras de la Red Herbol en Bolivia y los medios informativos aliados en el mundo.
5: En Siria, el campo de refugiados.
3: Audios, videos e imágenes. Toda la información en un solo sitio web. www.herbol.com.bo. Herbol Digital.
6: Estamos presentando Aymar Zamfra. En instantes, Herbol Deportes.
7: Redes sociales ukanja, walja yatiawinaka hikhatataja, ukampirusa, janiu take uka yatiawinakaja, chekakiti.
8: Hanira yatiawinaka, takeuharu untaikasaja, uka yatiawinaka suma unyakiptam.
7: Ari yatiawinakaja, takewa, markachirnakaru pantiasiaña, ukat aksarayaña, ukamakiraki, markachirnakaru takjaña.
8: Yatiawinakaja, suma untaikasakanakata yatjatama, ukamaraki hamokanaksa suma yatjataña mawam.
7: Ma suma yatjat atamarkachirnakaja, sum amtawinaka lurabje, akaja, reiterbol.
3: Radio Tupac Katari en Sika Sika. Esfera Aymara Satelital Herbol.
9: Red Aymara Satelital Walha Radio Nakawa. Ukatwa Hamasani Irna Karaki.
3: Red Aymara Satelital Herbol.

Εμείς κούνχαμε κύρα, κουλιακανάκα, ασκιαλουάπαρ, κούνχαμε κύση πτάσα, κούνχαμε κύση χαρτασί πτάχη τσαλουατάνα, η χωρούν πιούνια τα τκασίν, σαρτκασίνα, μαρκά τσιρινάκα, έχουμε να κάνουμε ένα σύντσιμαν, πιαρούν τα ταπχαράκτα χι τσαλουατάνα, πατούν καπές χωρού κυπάνα, χούνιο παχσίτα, μαϊμαϊ για το ένα κάμπιο, καμάτα τσικ ταπτάνι, πατζασάπουλ,

0: Siete vera campi gira pila cara casaranta que pone la quiñanu, en camasti volume marcasan jacuna siatisiski, cunas unijataski, cunas lura tascara quijaji, sanía pone wout que unijataska pone la que se una caja y choro una caja, huk ampi, hisaxan uxana ukamata se recibe una cutijipanja, hasta combustible ukatakasina, diesel, hanukaja gasolina, hayukana katakasas marcachirina cam, se recibe una cutijipuni, cuatjapach pauto, apnakenina cascam sapjaraki, sanía o gobierno taipinja, utjiwa sapjaraki. Que pichicha acuerdos antanaka hiskun hama suksa token ha pokasin i qaw qapachan hicha hukawa pokasin ya pananaka suit asip ta sau sap khara ki además akapash ba combustible señani u kahani u qanyus kun asutanya pakiti sa sap sap khara ki hukaru hay amta wi khapuri wa yata chipi hicha hukama kiska no kasti kun anaka hanga ki kun na uña ki pabra kampisa saran tap khasa sau sau ya khara ki hilat ku ya kanaka kun asia ti sirakim YPFB uksa toketu hicha man hakanan chani khara ki his una reestructuración y EPFB usa toquita sabreu hichaja machaca plantel de gerentes ukanakua un aboyeraki pues pa autoridad ukatakija ma turka ki pa una kajutkanya pa huakisien waseu hichaju kamati atiska y atiski panja utjaska que neu huk ampiturga ki pa una kajasa sa usaraki machaca plantel de gerentes hallu kamatu ayeti aboyeraki latkila kanaka hisa ma reestructuración hallu ka utjipana yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos hallu ksa token haseu hichaja machaca plantel de gerentes empresas subsidiarias ejecutivos corporativos hay un sector que nacan ukamatu sector que na hicha japoca seña pataki sesawa subjaraki hajilat kuyakana kajisa y yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos uksato keitam ukampi turka kipa una caja utjeska kine usasawa subjaraki turka kipa una kasti machaka taya kawintata wali suma yat hatata marcachirina ka uksato kene irna kapkanya pa ma compromiso hay ukampi pokasa sesapi subjaraki ha marcataki marcanas kipataki sesawa sa open a caja su vaya para aquí hilat cuya canaca será que hicha fallecimientos hay una caja su exato canja suma ir una cabeza para hoy estaña para aquí se sirva ministro de hidrocarburos Marcelo Blanco jupa su exato que hay a ti a voy a ir aquí presidente de YPFB jupa camas voy a su campirusa machaca gerentes jupa una caja méritos profesionales hay un campeón que mata será que valía trata tu cama para aquí será que hicha hidrocarburos su exato que valía tinta tapio para una caja sipi Ingeniero Abel Villegas Jupaja, gerente YPFB Chaco. Ucarusti, Katia Diaredich Jupaja, YPFB Transporte. Alberto Landívar, Jupaja, gerente YPFB Logística. Andrés Brockman, Jupasti, gerencia YPFB Andina. Haluxetaketeraki Ukamata Hilat Kulakanaka Hichaja Portaska Puneraki Ukapachpa Irna Kawena Kampisa Sinoyeti Apharaki. Maisetoket Hilat Kulakanaka Kamsapharaki Seraki Ukichama elemento fundamental Ukamausiwa YPFB Corporación Uxetoket, empresas subsidiarias Uxetokanakan Upanaka Brazos Operativos Halukama Preusasina Ukampirusa Cargo YPFB Corporación, Sergio Nieva, Jupaja, gerente de importaciones y productos derivados. Víctor Hugo Blacut, Jupasti Machaca, vicepresidente nacional de operaciones. Fernando Almanza, Jupaja, gerente Ucamarequiwa Talento Humano Uxatoqueta. Juan Pablo Saavedra, Jupasti, gerente de contrataciones. Ucamarequiwa Ucamperusa Machaca, director legal. Ucamausa Saujilat Cuyacanaca y Atiabjaraqui Ucamasti. YPFB Uxatoquen Jautiu Hichach Machaca. Cata reestructuración o cautiva y machaca plantel de gerentes con acampir una caña taxas agua y a ti abjarakim. Sara Kipunian Hukampiatu na Kamhilat Kulakana, Kaksanuksanietuna Kautha Kipuniu, Hilat Esteban, Hupampichawaita Pisinian. Kamisakis Hilat Esteban, Yatuna Kastikun Hamaskisa, Kaukansik Hatasta, Humampiraki Hilata.
1: Camis con Jamaki, Culiaca Graciela, Runtasina, Calhuatana, hasta La Laos, Asina, hasta San Juan, Calado, Tacaya, Calasasaya, Alcoma, y hasta Pastavaya, Masur, y hasta Alcomata, hasta Pitea, Jawalipuneva, Costa y Araki, hasta Chasti, ya tiene una campis, Arantañana, Corunaca, y hasta Marcachirina, Cajamoc, y ya Patakipuneva, Jatasi, Alcoma, estado de excepción, Alcoma, Penucatas, Tribasas, Kung hindi ka makrek si Arsus kanya, no kamaste, sa kiyo hupan na kakasap karaki. αν είσαι βάσατε και χάρσος ή βέχα βάσκ λιαβίντα εις μόνοι στο χάρσος εις και πάντζε ας τη χάρση λόγτα να καξουν το και εις και στο χά αλλά τη ρίχνει την εγκαρουσάνε κοτ κοτ κοτ χάμς χάρσος χανιάνε σα κοιό έχω πάνε κασά σα φχά κυράγι κακή το κανένα κανένα χάι ας τα μας ρούτσας γιατί σε κύριε κύριο ανήκω φασίρα χαλτανή χωμακίτη ας τα τα κανένα κανένα χά σα κοιό ας τα ατσακάτσιο πρώτα ξάρω προβίνσια στην νόρτε σεκτόρα μπανά. Άλλο ξετοχενακάρο, άλλο σεκτόρος βάλεις ο ξετοχενακάρο. Τις φτάνει να όλοι και τις ακούβας, απαχαίρα και ούλιας. Βατχά, γράφτο και τις ουκχά, αβησί, ο πανακαί κομμάχμα λιμπίες, λουρτάπανα, σακίβα σου απκαρά και βατχά, κανιάς κουνα καχά μου κλιακτάτα, έκχατα σε πχαρά και κουνα μου τόχι την κανιάς καπνα καπκή, ο πανακαί. Γασολίνα, βασούρα, φωτά και κοινό. Καστά, ο τόνα καλπούνε, βασίτα πχάνε, ανώ αλτά έχανε, τι είσαι και βάσα πχακυράκι. Ο κατ' χάι, αστυχητούμε, κατ' χακάρια, ρουράλο ξετοκένχα. Ας νοήμητα τα ένα ηράχο, άλλο σαν να γάσει πχρέινχα. Ας νοήμητα τα κατ' χάι, ας νοήμητα χανή, ούτε φυτέ, κατ' χά. Αυτό σου καεί, λεγάλ, σαν τα χαρτοτσοτή, τσοκάνε, καλτά σε πχέρια του γασνολάν. Κάτι σε χουκαρό, γασολίν θα αλχαίνει μόνο χαπχετότη, γασολτή δόρες ο ξανά, σας ανοκατ' χαουτορίρα, ζωκανά καχανή του με ητατά, σπαγιάστομα, γασμα αλχτά πχετάς με αναγαράς, ας νοήμι τλάν τίκρα και χα, από να γάσει πχαράξει να αναγαχά, να χαίνω σου πιτ' άλλα πχαράκτα από το λίγαλάτσι, αν λίγαλάτσισα, πάει σπρισιόν πέρα και χα, αλλά τα άσκαρα ψυχά, σακή βάσα, πχαγέρα και. Άλλο κάμω και ακουρούνα, κάμω κρυακτάτα, ακάσαν χουάν, φιέστα τσικαμάρα, βάσκει πάνε, έστω ανιονοϊόα η μάρα, ούτε να ξανεγεί ο φάσιλα, άξα το κενχά, προβίνσια, στο κενακανά, φοκτάβα είχα πρέτα, ανοκαχά, ανοαλτάβι, ο κανακαχά, ο χιένχα, ο τονακαχά, που χάνε τις αρτανιατάκι, άλλο κόμμα και ο κανακασά, ανεκεί, φοκτάσε, βαϊκή, και τα βίρ, μάρα να κάνω χαϊκό, να χαμα τέχ, σαραβίνα, καρχαμα, φοκτάσε, ρακσίνε, σακίβα, σαπχακέρα, και άλλο κόμμα και εκεί, ο ακουρούνα, καπάτα, πάμπα, το κενακάνα, ο κελιαχτάτα, ο γιαυτό, ο μακαγιανά, καλά, που μου τον άξα, αυτό, ο γιαυτό, ο χαμόν, καπτο κύβο. Ακόμα τα γιατί ανεπτά μου, έστειμαν τη Περού, ο χαμα σαβατίζα, βιτακή.
0: Ποιος παγαρπούν χιλάτα εστίβαν ο κάμα για το ένα κάμπι προβίνσια στο χενεκάτα πορτς ανού εράκτα ανού κατάστα χωμα να καούξω το χενεχονιέτα τα ζενχά γιατί ασύνει επικαρακτάς χενίτσα ιούς πιν ιούς παγαρα. Ραδιούν τσιλ παπα. Χιλάτ κουλιάκα πες καλουάτα κιμ σε τούν καπά για μνούτο να καούα μα κι πας καράκι.
2: Apreciados amigos y seguidores del Club del Recuerdo, les invito a recorrer los caminos de la música eterna evocando las melodías del ayer todos los domingos de 18 a 22 horas.
3: Remember. El Club del Recuerdo por Herbol, la red que une a Bolivia. Estamos presentando el informativo Camasa.
4: ¿Qué significa cultura de paz?
5: La cultura de paz significa resolver nuestras diferencias con respeto, diálogo y tolerancia.
4: No se trata de pensar igual, sino de convivir sin violencia.
5: Escuchar, respetar y buscar acuerdos también es hacer democracia.
4: La paz se construye cada día en nuestras calles, hogares y comunidades.
6: Política para todos.
3: Una producción del Instituto de Investigaciones en Ciencia Política de la UNSA y Herbol. 100.9.
7: Somos Herbol, la red multilingüe que une a Bolivia.
3: Esta emisora se encuentra regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT.
8: Radio Calapucara, en Santiago de Oje.
9: Es Red Aymara, satelital Herbol.